0: Μπέρτα, μουρούρι είπε ο μωρί μου λέλο, εσένα η ερανένια μανακά.
1: Πάπα, μην άσεις ο λέλο η κολλά να μαΐ κουτένω σηκούλα, μαζιά ο κουτά ο κατανό κι σύντα.
0: Μανακά, ντο είναι που καίγιο, κίνδρο απέμα που πάμε κι κάνα φράγκο, ο έκαλε ο γιάχου γιουχίου.
1: Μαζί πάπα, θα τρώω φαράγκο καλά νύρες μαϊκού τσαπά.